κομμάτι.

guess that's probably part of the problem.

0: η δύο περιφερειακή της ελληνικής ομάδας, Μπαζίνας. Με ρίσκο βρίσκει όμως τον Κουζέλο, το φάουλ, η επαφή από τον Μιγγέλ Κύρος. Και η πρώτη αλλαγή για την Πορτογαλία. Εκτός ο αρχηγός.
1: Δύο φάουλ ο Κύρος.
0: Ο Κύρος που έχει δύο φάουλ και εισέρχεται στο παιχνίδι. Ο Ντανιέλ Ρελβάο. Ρελβάουν όπως προφέρεται στα πορτογαλικά. Και Μπαζίνας για τον Τελειόπουλο. Προσπαθεί να βρει και τον ελάχιστο χρόνο και χώρο που χρειάζεται για να κάνει το σουτ. Τρίτη τάπα από τους Πορτογάλους. Μάλιστα. Κόψιμο, deflection, παρεμβαίνει ο αρχηγός. Προωθεί πανέξυπνα τον Τελειόπουλο. Και πάμε για το τετράλεπτο του αγώνα. 0-6 Ελλάδα-Πορτογαλία. Μπαζίνας γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Χαλαμπόπουλος παίζει με τον λόγο της δύναμης αυτοδομής μας. Εξαιρετική baseline πάσα. Το Λιόπουλο στα 9. Προσπίδα του Κουζέλογλου, έψιλος πάνω του, το Λιόπουλο στον παίζει στα πόδια. Δύσκολη φάση, καταπληκτικό σουτ, ενδεχομένως με φάουλ, το οποίο ζητάει και ο Σπανούλης σωστά κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Εδώ είναι ο Βασίλης Τελειόπουλος. Υπάρχει σωματική επαφή. Watt λέει διητής, να δούμε τώρα το Watt. Εννοείται ότι είναι φάουλ με το σώμα και ξαναπερνάει στο παιχνίδι ο Ελάιτζα Μητρουλόγ στη θέση του Μπαζίνα και Κακλαμανάκη που έχει περάσει στη Κουζέλο. Λοιπόν, για τις αλλαγές πια έχουμε τώρα στην περιφέρεια το Λιόπουλο Μητρουλόγ, Κόμπο Γκάρτ και 2 Παπα-Νικολάου και Χαραλαμπόπουλος με Κακλαμανάκη που δεν πήγε άσχημα αυτό το σχήμα στο 4-5. Εδώ το σουτ είναι άστοχα το Μοντέιρο ψηλά μαζί με Χαραλαμπόπουλος που είναι ένας εξαιρετικός ριμπάουντερ, κάνει μια πολύ καλή χρονιά με την Ελλάδα. Συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη. Το Λιόπουλος περνάει με το σπάσιμο της μέσης, σουτάρει, είναι άστοχο το σουτ. Το Λιόπουλος που έχει 33% σε αυτά τα 5 παιχνίδια. Μπρίτο κατά η μπάλα, θερό, αποφεύγει την τάπα. Το timing του Κοβότο Γουίλιαμς, έχει το Καμανάκης, του δυσκολεύει τη ζωή. Νέα αστοχία, έχει το Λιόπουλος, φάουλ, σωματική επαφή. Και Σπανούλης φωνάζει, τον βλέπετε, έχει μπει στον αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο. 2-6, η Ελλάδα έχει 2 πόντους σε 5 λεπτά. Ναι, είναι πρόβλημα, είναι θέμα. Η Ελλάδα έχει πετύχει 2 πόντους απέναντι στην Πορτογαλία, έτσι. Πάμε στον Κωνσταντινίδη.
1: Φωνές που είπε ο Σπανούλης ήταν για το rebound, γιατί όπως είδατε πήρανε 2 επιθετικά rebound, όχι άλλο χαμένο rebound στη φωνή του προποντή της εθνικής μας.
0: Χαραλαμπόπουλος για τον Μητρουλό. Τολιόπουλος πάλι με ψηλό από τις αλλαγές. Το παίζει στα πόδια. Τολιόπουλος τάπα τέταρτη. Έχουμε δεχτεί από τους Πορτογάλους 4 τάπες σε 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Εδώ σε επανάληψη. Αυτή τη φορά η τάπα ήρθε από τον Λιβάο. Πάμε time out και σε λίγο μαζί.
2: Time out λοιπόν με το σκορ στο 2-6 για τους Πορτογάλους. Φανερό βέβαια ότι είναι πολύ χαμηλό το σκορ. Είναι και ομάδα μέσα σε 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα έχει βάλει μόνο ένα δίποντο, μόνο ένα καλάθι με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Να πούμε ότι Δανία-Ουκρανία τελικό σκορ 69-99. Μεγάλη Βρετανία-Ισλανδία 86-88, σε εξέλιξη Γεωργία-Ισπανία 45-66. Αυτά μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι Ελλάδα-Μαυροβούνιο με 3-2, Πορτογαλία με 2-3, όπως και η Ρουμανία είναι η βαθμολογία του ομίλου μας. Ισπανία-Ουκρανία, Ισπανία 5-0, Ουκρανία 4-2, Γεωργία 2-3 και Δανία 0-6 είναι στον άλλο όμιλο. Να πούμε, να ρίξουμε και μία ματιά για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που βλέπετε. Όπου η Ελλάδα διασταυρώνεται φυσικά με τον όμιλο, με τον πρώτο όμιλο, όπου η Ισπανία θα πάει αίτητη Και στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε το ίδιο ρεκόρ με την Ουκρανία και επίσης θα έχουμε παίξει ακόμα και με την Γεωργία, την Ισπανία για την Ελλάδα στο δρόμο της προς το παγκόσμιο κύπελο. 4-6 είναι το σκορ, να πούμε πλέον, μετά από ακόμα ένα καλάθι που πέτυχε η ελληνική ομάδα όσο εγώ φλιαρούσα. 4-6. Να πούμε ότι το καλάθι αυτό το πέτυχε ο, θα σας πω ευθύς αμέσως, αρκεί να μπει στατιστικό, 7-6 τώρα για την εθνική ομάδα, με ένα καλάθι τριών πόντων από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος έχει τους τρεις πόντους, έχει δύο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Η Ελλάδα με ένα σερί 7-0, πάει το σκορ στο 7-6. Πάμε ξανά στα Λιώσια.
0: Το ξαναλέω και δεν χρειαζόμασταν τους 5 πόντους για να φάνε διαφορά, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά κλάσης, έμπο τεράστια μεταξύ αυτών των Ελληνών παικτών και αυτών των Πορτογάλων παικτών. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν φορτωθεί μεγάλο βάρος, ίσως παραπάνω από ότι τους αξίζει, και πρέπει απλώς να παίξουν τον μπάσκετ που ξέρουν και τον μπάσκετ που σκέφτονται ο προπονητής τους. Η διαφορά είναι μεγάλη. Απλώς αυτά τα παράθυρα είναι στρεσογόνα, κακά τα ψέματα, αυτοί που διακυβεύονται τόσο σημαντικά πράγματα όπως η πρόκληση σε μια μεγάλη οργάνωση. Και τα παιδιά καλούνται να παίξουν ρόλους που δεν παίζουν μέσα στη χρονιά στις ομάδες τους. Λισβόα, Williams μέσα για έναν εξαιρετικό παίκτη, όπως είναι ο Williams, είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει από πλευράς Πορτογαλίας. Τελειόπουλος, ψηλά από Μαρικολάου για το screen, υποδέχεται και την μπάλα, κακό κοντρόλ, και ο Μπρίτο θα τραπώσει με τα 2 για το 7-11. Λαρετζάκης, γιος του Μεσολιγόριας, φοράζει ο Σπανούλης για την άμυνα. Μητρουλόν, Τελειόπουλος από μακριά, 10-11. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην επίθεση είναι τα σουτ. Το Λιώπουλ τα τελευταία χρόνια, ήδη τόσο το 24 όσο και το 25, δεύτερο σκόρ της εθνικής ομάδας στο σύνολο των αγώνων. Μετά το Γιάννη Αντετοκούμπο ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Δήμος Λάιτζα Μικρούλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να ανεβάσει το ποσοστό του 33% που έχει στους 5 αγώνες. Τολιόπουλος που εδώ υποδέχεται την πάσα και από το σπίτι του σουτάρει για να ευστοχήσει. Είναι εδώ, σε επανάληψη, το κάρφωμα του μεταξύ του Μπρίτο. Ο Μπρίτο που είναι στους 6 πόντους, ο Τολιόπουλος έτυχε το μακρινό και είναι στους 5 πρώτο σκόρε για την Ελλάδα. Να ο Williams. Τραβάντε Αντώνιο Williams, ευστοχή για το 10-12 από την Αλάσκα. Έχει βρεθεί στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο παίκτης που έχει περάσει τις περισσότερες σεζόν σε Ισπανία και Γαλλία. Μια σεζόν πέρασε στην Ισπανία, στην Ολιβαρέισε, και από εκεί πέρα παίξε τους δεσμούς για να αποκτήσει τελικά και την πορτογαλική υπηκότητα. 10-13. Ελάιτζα Μητρουλόγκ. Ένας πολυσύνθετος κόμπο γκάρτ, κυρίως εκτελεστικός, όπως εδώ, παρά δημιουργικός. Ραφαήλ Λισμπόα. Χαμηλά ο Williams, από το οποίο θα περάσει οπωσδήποτε μπάλα. Εδώ με τον Ελάιτζα Μητρουλόγκ βγάζει έξω. Κύριση προς το καλάθι. Έξυπνα ο Ρολβάο, δημιούργησε διάδρομο, αλλά είναι άστοχο το σούτ από το συμπαίκτη του. Και Λαρετζάκης σώζει τα βήματα. Λαρετζάκης στα 2.40. Κρατάει μπάλα Λαρετζάκης εναντίον όλων. Φάουλ, δύο βολές. Λαρετζάκης που είχε 16 πόντους το μας με την Ρουμανία, ο οποίος έχει 12,2 πόντους και είναι ο δεύτερος σκόρερ, αλλά σε μεσόρους, αλλά ο Περσίδης έχει 17 με ένα παιχνίδι, εκείνο το καταπληκτικό παιχνίδι με τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρο Μέλαθρο, στον Νίκ Γκαλισκόλ, τον Παναθηναϊκό Νοέμβριο. Ενδιαφέρουσα πρόταση για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Λαρετζάκης 11-13. Εδώ ο Νετζίπολου που έχει περάσει από αυτό το γήπεδο, όπως και Χαραλαμπόπουλος που έχει περάσει από αυτό το γήπεδο. Από την ΑΕΚ δηλαδή. Και καθώς ο Νετζίπουλου έχει σηκωθεί και ετοιμάζεται να περάσει, ο Λαριτζάκης ευστοχή. 12-13. Και ο Νετζίπουλου παίρνει τη θέση του Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ, ο Ελληνοκαναδός από το Οντάριο, που τον προωρήσαμε, θυμάστε, στον ΠΑΟΚ το ήχος, έτσι. Η κίνηση από το Λισμπόα, Λότερ στην κίνηση, άστοχο. Έρχεται και μαζεύει το Λιόπουλος. Κατοχή για την Ελλάδα. Λαρετζάκης. Ελλάδα που μέχρι στιγμής έχει πάει σε ορθόδοξο σχήμα με τριάρι. Εδώ ο Καρναμανάκης, προσπίση και άλλη τάπα. Λισμπόα. Βλέπει τις επιλογές του, ζητάει από τον Ερβάο ψηλά το σκρίνει στην μπάλα. Λισμπόα, δύσκολη φάση, έρχεται και μαζεύει τελικός ο Λαρετζάκης από τα όσα έγιναν μέσα στη ρακέτα. Λαρετζάκης, χαμηλή τρίπλα, καταπληκτικά στο κόψιμο του Όμηρου Νετζιπόλου. Το baseline cut ήταν εξαιρετικό, το είδε ο Λαρετζάκης, βγήκε η πάσα και το foul. Σε επανάληψη, κοιτάξτε, από την πιδαρότρυπα, πάσα και εδώ, το καθαρό foul, έστω και με τα κοδάχτυλα, βρήκε την εξωτερική πλευρά της παλάμης στο Όμηρο Νετζίπολου και εδώ ο Βασίλης Χαραλαμπούπουλος. Ετοιμάζεται και ο Κουζέλογλου να επανέλθει. Και ο Κουζέλογλου έχει περάσει από την ΑΕΚ και εδώ είναι ο Μάριο Γκόμες. Είπαμε να το αγωνιστικό του στην Αγκόλα. Βοηθός προπονητής στην Πορτογαλία, στην εθνική ομάδα και προπονητής από το 16 και μετά ο Όμηρος Νετζίπολου. Στη γραμμή των βολών. Δεν είναι φιλανθρωπία, είναι άστοχος. Ο Νετζίπολου στο δεύτερο αγώνα του. Έχει παίξει ένα παιχνίδι, έχει πετύχει δύο πόντους στα 8,6 λεπτά που έπαιξε. Και από Παπα-Νικολάου δίνει θέση στον Περσίδη. Και από Παπα-Νικολάου δίνει θέση στον Περσίδη.

0: 100% σε δίποτα, τρίποτα και βολές και τους 17 πόντους στο μάτς του Αλεξανδρού Μενάθρου του Νίκ Γκάλης Κόλ. Εδώ, τα κυπελαργή. Σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος πλάτος της γης είναι εκεί, κοντά στην ελληνική εθνική ομάδα. Όποτε μπορέσει ο Κώστας Χαρβατσιώτης να μας πει και τι διαμείδεται εκεί στην γραμματεία. Όλα αυτά στο 13-13. Πάμε στον Κώστα Χαρβατσιώτη.
1: Κάποια διόρθωση στο φύλλο αγώνα. Γι' αυτό καθυστερούμε. Είναι ο κομισάριος της FIBA ο οποίος ελέγχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Εκτός κι αν θέλουν να συνδέσουν και τα χρονόμετρα. Δεν έχουν λειτουργήσει τα χρονόμετρα τα 24. Περιμένουμε να διορθωθεί και αυτό.
0: Η Ελλάδα έχει μείνει χαμηλά. Του 13 πόντους, 5 πόντους ο Λαρετζάκης, 5 ο Τολιόπουλος, 2 ο Χαραμπόπουλος, 1 ο Ρετζίπολου. Για τους Πορτογάλους 6 ο Μπρίτο, 5 ο Βίλιαμς, 2 ο Βεντούρα. Περιμένοντας πάντα, εδώ βλέπετε πέρασε και ο Κουζέλογλου. Η Ελλάδα πλέον με Ρετζίπολου, Περσίδη, Κουζέλογλου, Τολιόπουλο και Λαρετζάκη. Αυτή την πεντάδα δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Να αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα. Εδώ βλέπετε αριστερά ο Κώστας Χαραλαμπίδης, δεξιά Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και μπροστά ο Βασίλης Πανούλης. Έχει κολλήσει το 24. Δεν το βλέπουμε και είναι κάτι σημαντικό αυτό. Κώστα, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Προσπαθώ να το επανέλθω.
2: Ναι, εντάξει, λογικό, συμβαίνουν αυτά. 13-13 είναι το σκορ. Να πούμε ότι για την ελληνική ομάδα έχει 2 στα 8 δίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, 4 στα 14 σουτ. Οι Πορτογάλοι επίσης έχουν επίσης 4 στα 14 σουτ, 3, 9 δίποντα, 1, 5 τρίποντα, 10 rebound και οι δύο ομάδες και μάλιστα νομίζω τα ίδια, για να δω, 8-2. 8-2, ακριβώς 4 assist για την Ελλάδα, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Το εντυπωσιακό για τους Πορτογάλους είναι οι 5 τάπες, τις 2 τους έχει ο Ντανιέλ Ρελβάο, μία έχει ο Βίλιαμς, μία ο Μοντέιρο και μία ο Μπρίτο. 5 τάπες σε λιγότερο. Πάμε, άρχισε το μάτς, σε λιγότερο από ένα δεκάλεπτο.
0: Στο ύψος σε σχέση με κάποιους από τους αντιπάλους. Λοιπόν, Λισπόα κατεβάζει με τον Λιόπουλο μπροστά του. Ψηλά ο Βλάτσα Βόιτς που πέρασε κάποιο στο παιχνίδι. Ο Ουκρανός που έχει πάρει την Πορτογαλική τυπικότητα από το 16. Λισπόα με τον Λιόπουλο μπροστά του. Αστοχή, έρχεται ο Williams με δεύτερη προσπάθεια, διώχνει την μπάλα έξω. Υπάρχει ένα μικρό deflection και πάλι Λισμπόα βγάζει ενέργεια, δημιουργεί καταστάσεις και ανενόχλητο το σουτ, καθώς ο Λαρετζάκης έχασε τον παίκτη στην άμυνα. Νέο σφύριγμα, νέο φάουλ. Τα μπλοκάου της Ελλάδας δεν λειτουργούν καλά, είναι η αλήθεια μέχρι στιγμής. Κάτι το οποίο μας οδηγεί σε χάσιμο το rebound. Άστοχο το σουτ στη βόλη. Εδώ βλέπετε τον Ντανιέλ Ρελβάο. Το βλέπετε. Ο Ρελβάο σουτάει ευστοχή. Ο Ρελβάο που έχει περάσει για μια χρονιά από τον George Mason στην Αμερική, στο Παλαιστινιακό Πρωτάθλημα, σε επιτυχημένη κατηγορία βέβαια. Ο παίκτης της Μπενφίκα. Και Τελειόπουλος. Πάμε για το τελευταίο λεπτό. Ελλάδα από το Γαλλία 13-14. Λαρετζάκης προς το καλάθι, προστατεύει την μπάλα με το σώμα, παίξει της από μακριά, αστοχή. Λαρετζάκης προσπαθεί, έρχεται ο Λισμπόα, τρέχει το γήπεδο, βγάζει για τον Πορτογάλο-Ουκρανό που ευστοχεί. Ο Βόιτσο είναι εύστοχος, ο Βόιτσο που έχει 44% σε αυτό το προκληματικό γύρο. 13-17, στο σύν 4 η Πορτογαλία. Δεν είναι καλό δεκάλεπτο για την Ελλάδα. Στολιόπουλος. Περνάει από το πετζάου. Στολιόπουλος χαμηλά. Κουζέλογλου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Κερδίζει και το προσωπικό του αντίπαλο. Και τον Ευάου που πήγε ψηλά. Ευάου από την μπάλα. Το πλονζόν του τερματοφύλακα. Λαρετζάκη, θα θυμάστε οι παλιότεροι.

0: Πώς είχε γίνει το πρόσωπο της χρονιάς με το μπλοκάρισμα που έκανε στο Ολυμπιακό Στάδιο παίζοντας με την Φανέλα Τσάεκ σε ένα αγώνα του BCL και εδώ το πλονζόν του Τζίτζι Γιαννούλη Λαδατζάκη. Να θυμίσω εδώ ο Σπανούλης ότι έγινε άλλο το βιβλίο. Και πλέον η Ελλάδα με Τζίπογλου, Λαρετζάκη, Περσίδη, Παπα-Νικολάου, Λισμπόα και δίσπλα του Παπα-Νικολάου σε αυτή την πεντάδα χωρίς καθαρό εμοάσο. Πετάει από μακριά, ανεπιτυχώς ο Κουζέλων. Τελειώσαμε με κόμπο γκάρτ και χωρίς playmaker. Τέλος
1: 15-19. Δεν είναι καλό το πρώτο δεκάλεπτο για την Ελλάδα, καθόλου καλό. Οι Πορτογάλοι είναι στο συν 4. Οι Πορτογάλοι που έχουν 4 επιθετικά rebound. Οι Πορτογάλοι που γενικά έχουν εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα έχει μπει στον αγώνα. Λαρετζάκης 5 πόντους, ο Τολιόπουλος επίσης 5, Κακλαμανάκη συμμετοχή, 2 πόντοι από τον Χαραλαμπόπουλο, συμμετοχή για Παπα-Νικολάου και Περσίδη, 2 πόντοι από τον Κουζέλογλου, συμμετοχή για Μήτρου Λόγκα, 1 πόντο Νετζίποκλου και συμμετοχή για τον Μπαζίνα, ενώ για την Πορτογαλία 6 πόντους ο Μπρίτο Βόιτσο έχει 3 στο τρίποντο που ακούσαμε, συμμετοχή για τον Μοντέιρο 5, ο Γουίλιαμς, ο Αμαράντε επίσης συμμετοχή, 2, ο Βεντούρα συμμετοχή για τον Κεϊρός, ο Ρευλβάο έχει 1 πόντο, 2 από τον Λισμπόα. Αυτά μέχρι στιγμής στο πρώτο δεκαλέπτου, 15-19, νομίζω ότι δικαιούμαστε να λέμε ότι περιμένουμε κάποια καλύτερη αντίδραση, καλύτερη εικόνα από την ελληνική ομάδα. Γεωργία Ισπανία 52-71. 57-71. 57-71. Οι Ισπανοί είχαν ένα φοβερό πρώτο δεκάλεπτο, προηγήθηκαν 32-14. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουν καταφέρει να βρίσκονται μπροστά. 16 πόντους έχει ο Μαρκής Ριντ από πλευράς Γεωργιανών και 22 ο Τόρνι και Σεγγέλια, ενώ από τους Ισπανούς ο Αλβάρο Καρντένιας έχει 10 πόντους, 17 ο Γουίλι Χερνάν Γκόμες, 13 ο Μάριος Ενσουπερί. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύνθεση της ισπανικής ομάδας. Ενσουπερί που πει ως αγωνίζει στον Γκονζάγκα. Ο Γουίλι Χερνάν Γκόμες με 17. Και είπαμε ότι ο Καρντένιας έχει 10. Πως τον βοήθησε το Περιστέρι προκειμένου να αλλάξει επίπεδο. Πάμε ξανά στα Λιώσια.
0: Ασίστ και δύο κλεψίματα. Τα λάθη τα 3. Την ώρα που η Πορτογαλία στο τέλος του δεκαλέπτου έχει στα δίποντα 4-11, 2-7 τρίποντα, 9-4-13 rebound, 5 assist και 2 λάθη. Πάμε στον Κώστα Μαφαζότη.
2: Του Βασίλη Σπανούλη, πρώτα rebound. Το δεύτερο έχει να κάνει με την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και το τρίτο με την υπομονή για να πάρουν τη σωστή λύση επίθεση οι παίκτες του. Και βεβαίως αυτό που έδειξε την επίθεση ήταν δύο συστήματα με τον Παπα-Νικολάου σκαλοπάτι για να πάει μπάλα ή σε Λαρετζάκη ή στον Κουζέλογλου.
0: Ο Μωρέτης πλέον έχει περάσει το παιχνίδι. Μαζί με τον Τολιόπουλο θα κατεβάζουν την μπάλα και τρίτος κοντός είναι ο Λαρετζάκης. Χαμηλά. Βγαίνει η γωνία πάσα στο Λαρετζάκη, έχει το Γουίλιαμ μπροστά του. Ο Λιόπουλος το σκέφτεται. Περνάει στο Λαρετζάκη, 45 μοίρες φτάρει ο Έλληνας Διεθνής. Ψηλά ο Βόιτσο μαζεύει το rebound. 15-19, Λισμπόα. Η κίνηση καλή, άστοχο το ανάποδο lay-up από τον Βελβάο. Μωραϊτης. Παπα-Νικολάου που έχει επανέλθει, Μωραΐτης που παίζει για πρώτη φορά με το παιχνίδι, το Λιόπουλος με το Λισμπόα, η Ελλάδα των τριών περιφερειακών και στο 4 Παπα-Νικολάου. Η pocket pass του Κουζέλογλου μπερδεύεται, κάνει την μπάλα, κάνει τα βήματα, η μπάλα είναι Ελλάδα και εδώ το play, το σύστημα δηλαδή που ζητάει ο Σπανούλης. Δεν είναι καλή η Ελλάδα σήμερα. Είμαστε ούτε σήμερα. Μωραϊτης για τον Τολιόπουλο. Προσποιείται, πετάει με τη λήξη αστοχή με υπερένταση το σουτ. Είναι άστοχο για τον Τολιόπουλο, Λισμπόα. Που στα το διεθνή Σπανάκου. Λισμπόα είναι πολύ κινητικός. Αδειάζει τον Τολιόπουλο, τον κερδίζει στα πόδια. και με αυτή την ατομική προσπάθεια κάνει το 15-21. Στο συν 6 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι η Πορτογάλη με το 0-6. Ετοιμάζεται ο Ελάιτζα Μητρουλόγκ. Ο Μαρκόλα έχει φάουλ εκεί πάνω στον αρχηγό. Παίζουν δυναμικά και με ενέργεια οι Πορτογάλοι. Τελειώπινες. Μωραΐτης. Ωραία στο Κουζέλογλου. Θα αφήσει την πάρα σε καλά 17-21. Πολύ ωραία η συνεργασία των Ελλήνων στην προηγούμενη φάση. Αυτό είναι αυτό που φωνάζει ο Σπανούλης. Θέλει συνεργασίες, θέλει ομαδικό παιχνίδι, θέλει αποστάσεις. Μπαλά είναι πιο δυνατή και φεύγει μέσα τα χέρια του Ρεβάου. Από την πάσα του Williams και Ακλαμανάκης Μητρουλόγκ στη θέση Τελειόπουλου Κουζέλογλου. Η Ελλάδα πια με Μωραΐτη, Λαρετζάκη, Μητρουλόγκ συνεχίζει το σχήμα των τριών περιφερειακών. Με τον Παναγολάο στο 4 και τον Ακλαμανάκη στο 5. Λισμπόα, Βόιτσο, Ριβάου, Μπρίτο και Βεντούρα για την Πορτογαλία. Ο Παναγολάο, η Ελλάδα θέλει να φάει ταχύτητα στο παιχνίδι της. Ακλαμανάκης. Κατάει μπάλα, Μωραϊκή στα 5, βήμα πίσω, σουτάρι, δύσκολο σουτ, δεν βγαίνει μπάλα. 7,5 λεπτά, το 17-21 παραμένει. Στο παιδί και ο Αμαράντε, εδώ είναι ο Λισμπόα. Αμαράντε, Λισμπόα, Ρεμπάο στην Ινά Πικ. Λισμπόα, σουτάρι, αστοχή, εκεί το παρακολό μαζί το rebound. Μωραϊτης κατεβάζει την μπάλα. Λαρετζάκης. Έχει γρήγορες επιστροφές η Πορτογαλία. Μωραΐτης για 3, ούτε τώρα. 0-2. Μωραΐτης που παίξει την περισσότερη θα είναι εκτός από τον Παναγό στον Ηρακλή. Περνάει από τα σκρίν και σουτάρει άστοχα ο Μπρίτο. Μπρίτο έχει μείνει σε εκείνους τους αρχικούς 6 πόντους στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Ψηλά Κακλαμανάκης. Μωραΐτης. Βρίσκει διάδρομο, του φεύγει μπάλα, καλάθι και φάουλ. Κάποιες φορές, όταν είσαι τολμηρός και ρισκάρεις, έχεις και την τύχη μαζί σου, όπως εδώ για την Έλληνα Διεθνή. Κοιτάξτε εδώ, φτάνει το κοντρόλ, ξαναβρίσκει με αποφασιστικότητα και με εκδοση τύχης. 19-21 και ο Έλληνας Διεθνής από τις μικρές εθνικές ομάδες διεθνής, στάρτο με τον εθνικών ομάδων, ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο γιος του Κώστα, ο Βολιώτης που ήταν στον Ολυμπιακό την εποχή του Ιωαννίδη, ο Τόμιτς, ο Νιάτη, Σταμάτη και άλλους στην περιφέρεια Νάκητς, εκείνη την εποχή πάντως, 19-21 και κατεβάζει ο Βεντούρα. Όχι, αυτή η πάση δεν μπορούσε να περάσει. Μωραΐτης έχει περάσει το Μοντέιρο στο παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν τους Πορτογάλους, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα στους Πορτογάλους. Οι Πορτογάλους είναι ο Αμαράντε, είναι ο Βεντούρα, είναι ο Μπρίτο, είναι ο Βόιτσο και είναι και ο Μοντέιρο. Η Ελλάδα συνεχίζει με την τριπέτα των περιφερειακών, τον Μωραΐτη, τον Ελάιτζα Μητρουλόγκ και τον Καλετζάκη. Συνεχίζει να έχει πρόβλημα στην επίθεση. Μητρουλόγκ. Μητρουλόγκ με ψηλό του αντίπαλο, ατομική ενέργεια και τρίτο σουτ που μπαίνει για την Ελλάδα. Αμαράντε. Περνάει μπάλα. Και βρίσκει γωνία πάσας. Βοήτσο, Αμαράντε, Μπρίτο. Μακάρι στο σούτ από τη γωνία χαμηλό, συστημένη μπάλα στα χέρια του Μωραΐτη για το αμυντικό. Λαρετζάκης. Μωραΐτης. Με το ψηλό χαμηλά. Κακλαμανάκης. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Περνάει πολύ ωραία την κλωζάου τάμινα ο Μητρουλόγκ. Καταπληκτική ατομική ενέργεια. Εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς street baller ο Μητρουλόγκ. Και από μακριά ο Τέιρα στο χείλ. Παπα-Νικολάου. Για να δούμε, θα μπει το νερό στα βλάκι. 21 όλα. Μητρουλόγκ. Δώσε τις πάσεις απομόνωσης και πάρουν την ψυχή. Υπάρχει φάουλ. Και σωστά ο Λαρετζάκης, το βλέπετε εδώ, διαμαρτύρησε ο διαιτητής που ήταν δίπλα. Δεν είναι δουλειά του, να πούμε την αλήθεια, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, έχουμε θεματάκια σήμερα. Κοιτάξτε. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. street ball στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ελλάδα του Λόγκ. 21 όλα. Και άδουμε, θα περάσουμε μπροστά. Παπα-Νικολάου. Κατά η μπάλα, hand-off στο Λαρετζάκι. Αμαράτε μπροστά του. Λάθος ενέργεια, λάθος πάσα. Και 21-23 πάλι Πορτογαλία από το λάθος του Λαρετζάκι. Ήταν απρόσεκτος, δεν βρήκε γωνία πάσας. Μια μήνα μου μπροστά. 21-23. Πίτρου Λόγκα 3. Πέτα του Μπενιγέννη, τσιμπάει την μπάλα ο Παπα-Νικολάου. Εδώ με υπερένταση ο Μωραήτης, Λαρετζάκης. Λαρετζάκης από μακριά, σουτάρι, αστοχή. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Τρίτο. Ο Παπα-Νικολάου παίζει άμυνα από μπροστά στο ψηλότερο Μοντέιρο. Μπρίτου. Την μπάλα έξω για την ελληνική ομάδα. Στα 4 και 14. Καραδαμπόπουλος επανέρχεται. Θα πάρει τη θέση του Γιάννη Λαρετζάκη. Ψηλώνει το σχήμα ο Σπανούλης. Είδατε και τον Σπανούλης, βάζει φωνές εκεί τη σούταρε. Ακερά στην προηγούμενη φάση. 21-23. Μωραήτης, Μητρουλόγκ, Παπα-Νικολάου στο 3, στο 4 ο Καραδαμπόπουλος. Μητρουλόγκ στο φάουλ από το Μοντέιρο. Τέταρτο φάουλ την Πορτογαλία που παίζει στα όρια του φάουλ. Η Ελλάδα είναι στο 0 και αυτό κάτι δείχνει. Δεν έχει βγάλει τόση ενέργεια η άμυνά μας και δυναμισμό που θα ήθελε και αθλητικότητα ο Σπανούλης. 4-0-4 για το ημίχρονο 21.
1: Μάλιστα, στο 16 Ελλάδα-Πορτογαλία 21-23 συνεχίζεται η κακή εμφάνιση της Ελλάδας και με πολύ χαμηλά ποσοστά. 8 στα 27, σούτεξ 13 τρίποντα, 2-14 τρίποντα, 17 rebound, 7. Ασίς 4 κλεψίματα και 4 λάθη. Ενώ από πλευράς Πορτογάλων, οι Πορτογάλοι που έχουν 3 rebound παραπάνω, έχουν 8 στα 26, δεν έχουν και κάτι. Έχουν 5 λάθη, έχουν 3 κλεψίματα, έχουν 5 τάπες. Θέλω να δω κάποιο επιμέρους στατιστικά, γιατί είδα πριν κάτι στην κάρτα, το οποίο με προβλημάτισε. Και αλλά νομίζω ότι είναι ίσως η εικόνα του αγώνα, για να δω. Λοιπόν, θέλω να δω κάτι. Όχι στο shot chart. Εδώ για να δω. Μάλιστα. Εδώ είναι το θέμα, ότι βλέπετε, βλέπω εδώ στο επιμέρους στατιστικά ότι οι Πορτογάλοι έχουν 8 πόντοι από λάθη της Ελλάδας και 9 πόντοι στον εφηδιασμό. Αυτά είναι αμάλλον ένα ανεπίτρεπτο στατιστικό, το οποίο δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε. Ελπίζουμε να διορθωθεί, γιατί και στη μετάδοση ήταν πολλές φορές ότι δώσαμε την μπάλα πολύ εύκολα στους Πορτογάλους. Πάμε ξανά στα λιώσια.
2: Χρησιμοποίησε το time out για να δείξει δύο συστήματα στην επίθεση, σε αυτή τη συγκεκριμένη επίθεση. Το ένα με κατάληξη στο Χαραλαμπόπουλο να πάρει την προσπάθεια, το άλλο με τον Κακλαμανάκη, το ένα δηλαδή από μακριά, το άλλο από κοντά.
0: 4-0-2, 21-23. Είναι ο Μήτρου Λόγκ, ζητάει το πικ από τον Κακλαμανάκη. Μήτρου Λόγκ. Και στο παιχνίδι έχει περάσει για την Πορτογαλία και ο Κάντιντο Σα. Πάει και ο Νούνο Σα. Προσπαθεί για το κλέψιμο ο Μωραήτης, το τυφλέξιμο που δεν ολοκληρώνεται. Και δύο αλλαγές Μπαζίνα στο Λιόπουλος. Αντιλαμβάνεστε ότι ανακατεύει συνεχώς την αγωνιστική μπασκετική πράπουλα ο Σπανούλης, διότι τα πράγματα παραμένουν ισχνά για την ελληνική επίθεση. Η Πορτογαλία που ανακατεύει και αυτή την δική της τράπουλα έχει περάσει ο Κάντιντο Σα, ο Πορτογάλος ψηλός. Τα 2-6 ο παίκτης της Πορτιμονένσε. Και εδώ το φάουλ από αυτό το δυναμικό και με ρίσκο drive, αλήθεια θαραλέο, από τον Αμαράτε. Εδώ σε επανάληψη Φρανσίσκο Αμαράτε και το φάουλ. Μέσα. από την ομάδα που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Έχει ένα χαμηλό 50% βολές. Ο παίκτης της Sporting. Sporting, Oviedo και Porto είναι τρεις ομάδες που έχει παίξει μέχρι στιγμής στην οκταετή καριέρα του. Ο Μπίρτο στον πάγκο, ο Williams επανέρχεται. Για άλλο μετά τα 3,5 λεπτά του ημιχρόνου τι θα γίνει. 21-25 και πάλι στο σύν 4 η Πορτογαλία. Μπαζίνας, είναι και ομάδα, δεν έχει σκόρ, είναι και ομάδα. Είναι άστοχη. Μπαζίνας. Παπα-Νικολάου. Καραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου. Καραλαμπόπουλος, βήμα πίσω. Σουτάρια, αστοχή. Έρχεται και μαζεύει την μπάλα για την Πορτογαλία ο Βεντούρα. Βεντούρα κέρδισε το φάουλ. Εδώ βλέπετε τον Μπαζίνα. Όλα αυτά στα 2.59. Εδώ βλέπετε και τον Μάριο Γκόμες, τον Πορτογάλο προπονητή. Βεντούρα Μοντέιρο στα 13-3 επίθεση hand-off. Ακολουθεί ο Μπαζίνας και σπάει τη συνεργασία για λίγο. Αμαράντε έχει κάνει φάουλ, turnaround jumper άστοχο. Έχει σπρώξει με το χέρι του τον Έλληνα παίκτη. Και άλλο φάουλ εδώ με το Μοντέιρο στο κεφάλι του Μπαζίνα. Δεν ξέρω, αυτή που οι διαιτητές έχουν αυτή τη φιλοσοφία σήμερα, πώς θα πρέπει και εμείς να παίξουμε πιο σκληρά. Αναρωτιέμαι.
2: Επιθετικό φάουλ σίγουρα, δηλαδή εξόφθαλμο και αντιθέτως έκανε παρατήρηση στον Τολιόπουλο. Άπλωσε χέρι, έριξε κάτω αντίπαλο και είναι μπροστά στο Ζουράποβιτς.
0: Έχουν γίνει δύο φάουλ στην προηγούμενη φάση. Το δεύτερο με το κατέβασμα του Τσπαλάμι πάνω στο κεφάλι του Έλληνα παίκτη. 21-25. Πάντως μόνο ως γηπεδούχους και ως Ελλάδα δεν μας αντιμετωπίζουν οι διαιτητές. Τολιόπουλος. Λάθος. Αμαράντε, η μπάλα έξω. Ελλάδα. Ο Σπανούλης ζητάει από τους Έλληνες παίκτες να παίξουν πιο κοντρολαρισμένα, μην βιάζονται, άλλο ταχύτητα, άλλο εδώ το φάουλ. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Δημητρόπουλο. Ορισμός του επιθετικού. Μπαζίνας. Κατάει μπάλα. Καραλαμπόπουλος. Μπαζίνας προς το καλάθι. Αλλάζει χέρι. Πολύ ωραία ενέργεια. Σαν drive που είναι η σπεσιαλιτέ του στο επιθετικό του ρεπερτόριο, ο Μπαζίνας κάνει 23-25. Σα. Βεντούρα, Μοντέιρο. Αγγίζει για λίγο ο Χαραλαμπόπουλος και αλλοιώνει την προσπάθεια. Ελλάδα από το Μοντέιρο λένε διαιτητές. Και ο Μάριο Γκόμες του φωνάζει. Δίτσε challenge ο Μοντέιρο. Ο προπονητής του δεν τον άκουσε. Για να δούμε εδώ. Ναι, είναι Ελλάδα. Από το χέρι του Μοντέιρο και ο προπονητής του εμπειρότατος και ήταν και δίπλα. Είναι στα 5 μέτρα ο προπονητής. Δεν θέλησε να ξοδέψει το challenge. Μπαζίνας. Καραλαμπόπουλος ψηλά από τα screen. Χαντόφ στον Τολιόπουλο. Στην περιφέρεια όλα αυτά έχει βγει. Μαμαράντε. Το screen και η βήθηση από τον Καγκλαμανάκη. Τολιόπουλος στα 5. Από τα 7,5 μέτρα σουτάρει αστοχή. Ψηλά. Το rebound και το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Από τον Καγκλαμανάκη στον Βεντούρα. Όλα αυτά στα 1.25, Ελλάδα, Πορτογαλία, 23-25. Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ ότι σε 18,5 αγωνιστικά λεπτά έχουμε πετύχει 23 πόντους απέναντι στους Πορτογάλους. Ήταν ο Μάριο Γκόμες. Πάμε στον Κώστα Χαλά, Αλβαζιώτη.
2: Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σπανούλης είναι ότι ίσως να χρειάζεται, του λείπουν βέβαια ψηλοί παίχτες, αν είχε ένα δεύτερο πραγματικό ψηλό και όχι κατά ανάγκη, για παράδειγμα, να κάνει ένα δεύτερο pick and roll, δηλαδή το πρώτο πιάνει αλλά δεν οδηγεί σε εκτέλεση. Το δεύτερο pick and roll είναι απαραίτητο και γι' αυτό δεν υπήρχε δεύτερο pick and roll και ο Βασίλης Τολιόπουλος έμεινε με την μπάλα στα χέρια και εκτέλεσε. Και μάλιστα οι παρατηρήσεις που έχει κάνει και στο Κακλαμανά και στο Κουζέλογλου είναι ναι, μεν μετά την πρώτη βήθηση να επιστρέψουν για ένα δεύτερο pick and roll, αλλά δεν γίνεται.
0: Έχουμε 46% στα δίποντα και το 10,5% στο τρίποντο. Λισμπούα. Williams, ωραία πάσα στον Μοντέιρο, ψηλός με κοντύτερους Έλληνες. Στο ζωγραφιστό. Εδώ, σε επανάληψη προηγούμενη φάση, βγάλετε τα συμπερασματά σας. Μοντέιρο στη γραμμή των κολόνων. Μοντέιρο, ο οποίος είναι στο 70% σε αυτές τις αγωνιστικές. Αστοχή. Αυτό ήταν το 30%. Ο Μοντέιρο, ο ψηλός, το 2-8 της Πορτογαλίας, ο παίκτης της Μπράγα, γνωστή ομάδα στα μικρομεσαία ευρωπαϊκά δρόμενα. Στα 74 δευτερόλεπτα, Ελλάδα-Πορτογαλία 23-26. Πάμε time out σε λίγο μαζί.
1: Λοιπόν, πάμε time out την ίδια στιγμή που η Γεωργία έχει γυρίσει το match. Και το λέμε αυτό γιατί αυτός ο όμιλος ενδιαφέρει την εθνική μας ομάδα, 76-79. Να θυμίσω ότι είχαν φύγει και με 20 πόντους διαφορά οι Ισπανοί. Και τώρα είναι 76-79. Για να δω. Μάλιστα, στα 2-48. Φοβερά πράγματα. Σε κύλη χθες 27, ώρα τους 22. Για να δούμε τι θα βγει από εδώ, γιατί επαναλαμβάνω, κοιτάμε και τη βαθμολογία πλέον. Η Ελλάδα εξυπακούει ότι πρέπει να νικήσει, δεν μπορούμε να σκεφτούμε το 3-3. Γιατί αν νικήσουν οι Ουκρανοί, πάνε αυτοί στο 3-3, ενώ τους Ισπανούς πάνε στο 2-4. Η Ισπανία φεύγει στο 6-0, δεν μας αφορά. Και μένει η Ελλάδα με την Ουκρανία, εφόσον νικήσει η Ελλάδα, βέβαια στο 4-2. Και το Μαυροβούνιο στη μέση. Τι να πω. Τι να πω, δεν. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή ήταν στη Ρουμανία, μου κάθισε στο στομάχι. 76-79 λοιπόν είπαμε, 25 ο Ρίντ, 29 ο Σεγγέλια, 54-76 πόντους έχουν βάλει δύο παίχτες. Πάμε ξανά στα Λιώσια.
2: Ο Βασίλης Φανούλης, και η αλήθεια είναι ότι μόνο 26 πόντους έχουμε δεχθεί, αλλά για την επίθεση έδειξε τρία πράγματα. Το ένα βέβαια επέμεινε με τον Μπαζίνα να κάνει αυτά τα drive και ή να εκτελέσει να πασάρει. Έδειξε ένα σύστημα pick and pop για να βγει ο Παπα-Νικολάου να εκτελέσει και ένα άλλο με τα pick and roll στην κορυφή. Και έκανε και μία εμψύχωση στον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Του είπε: άμα δεν βγαίνει δεύτερο pick and roll, παίξε στα πόδια τον αντίπαλο.
0: Που μπορεί. Μπαζίνας, Αραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, τρεις πάσες στην περιφέρεια, το χάνει. Πλάγια να μην πάτσουν Παπα-Νικολάου πριν από τη σωματική επαφή. Εδώ είναι ο αρχηγός. Αρχηγός που σήμερα έχει μείνει και αυτός χαμηλά. Εδώ το δεξί πόδι. Ευχαριστώ για την προβληστική φάση. Τηλεοπτικά. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. 23-26 δεν είναι πρώτο δεκαετό. Είναι μίχρονο, έτσι. Εδώ είναι ο Μαράντε. Προσπαθεί να φύγει ο Λισμπόα από τα screen. Το κυνηγάει ο Μπαζίνας. Το λαβαίνει ο Williams. Αστοχή Μπαζίνας. Έρχεται Αμαράντε από κοντά. Αστοχή και αυτός. Μοντέιρο με την τρίτη προσπάθεια. Πορτογάλι. Το βάζουν. Αφήνοντας τις λεπτομέρειες. Η μάχη των εθέρων ψηλά. Η αστοχία είναι τα βασικά. Όλα τα άλλα είναι αγωνιστικές. Παύλα προπονητικές λεπτομέρειες που δεν τις παρουσιάζει.
1: Time out με το σκορ στο 23-28. Τους Πορτογάλους ήταν στο συμπέντη, την Ελλάδα έχει κολλήσει 23 πόντους και με 9 στα 31 σουτ, 2 στα 16 τρίποντα. Τους Πορτογάλους να έχουν 7 επιθετικά rebound. Δεν ξέρω τι να πω. Να έχουν 10 πόντους από λάθη της Ελλάδας. Η στατιστική λέει 3 πόντους από δεύτερη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι περισσότερη, θεωρώ λάθος στατιστικής εδώ. Η Γεωργιανή Σοφαρίς 81-81. Και με την ισχύουσα κατάσταση έχουμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Αν οι Γεωργιανοί νικήσουν τους Ισπανούς, θα έχουμε πρόβλημα πολύ μεγάλο, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 81-81 η Γεωργία, η οποία έχει κάνει ένα φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο, πραγματικά φοβερό, 24-10. Μάλιστα, 14-32 το πρώτο δεκάλεπτο για τους Ισπανούς. Για να δούμε. Τι να πω. Μάλιστα. Σε ελπίσουμε να αλλάξει η κατάσταση στα Αλλιώσια, γιατί δεν είναι ανεξήγητη. Πάμε.
0: Ακούσαμε τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε για το Κερασάκη Τούρτα από τον Κώστα Χαλβατσιώτη.
2: Άρχισε με φωνές όμως πρώτα στον Μπαζίνα για τον παίκτη που τον έχασε στην αρχική εκδήλωση επίθεση, στην προηγούμενη τριπλή επίθεση της Πορτογαλίας, και έπειτα για τα block out που χάθηκαν τα rebound και γενικότερα για την άμυνα. Και τώρα στην επίθεση έδειξε ένα σύστημα με δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι με κόψιμο στη ρακέτα ή baseline, κάτι απλά κόψιμο από Παπα-Νικολάου και Χαραλαμπόπουλο για να τροφοδοτηθούν, ή εκτέλεση από μακριά.
0: Υπάρχει μια απόκληση 3 δευτερολέπτων μεταξύ των δύο χρονομέτρων, του 24ου και του ημιχρόνου. Ελάτζα Μητρουλόγκ με το Λιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Λαλετζάκη και Παπα-Νικολάου όλοι σουτάρουν. Γι' αυτό έβαλε στην πεντάδα ο Σπανούλης. Ελάτζα Μητρουλόγκ περνάει από όλους, εκτείνει το σώμα του αλλά αστοχή εξ επαφής. Πορτογάλοι έχουν και την ευκαιρία τους στα 5 δευτερόλεπτα. Williams βάζει πλάτη τον Παπα-Νικολάου. Το σόλο έρχεται και αστοχή ο Μοντέιρο. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, δεν από τίποτα. 23-28 σε ένα απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο για την Εθνική Ελλάδας. Την ίδια στιγμή που Γεωργία-Ισπανία, θα σας πω ευθύς αμέσως, 43 δευτερόλεπτα το τέλος είναι στο 81-81. Υπάρχει time out. Και η μπάλα είναι στους Γεωργιανούς, καθώς έχει λήξει ο χρόνος επίθεσης των Ισπανών. Η μπάλα είναι στη Γεωργία, η οποία πάει για μια μεγάλη ανατροπή και μια ιστορική νίκη. Για να δούμε. Που θα ανανεώσει τις ελπίδες της για τη δεύτερη φάση. Είναι άλλο να πας στο 2-4 και άλλο να πας στο 3-3. Και μάλιστα, όπως σας είπαμε, την Ελλάδα να έχει πολύ σημαντικά θέματα. 27 με το τέλος, καλάθι από τον Τόρντι και Σεγγέλια με το lay-up. Οι Γεωργιανοί περνάνε μπροστά, 83-81. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα βγει από αυτόν τον αγώνα. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Time out για τους Ισπανούς στα 23 δευτερόλεπτα, 83-81. So tired of all this bullshit.

Λοιπόν, στην παράταση έστειλε ο Πραντίγια το παιχνίδι στα 6 δευτερόλεπτα, στόχησε τη εισαγγελία. Άρχισε η παράταση με καλά του Καρντένια. Η Ισπανία προηγείται 85-83, στόχησε η εισαγγελία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι γίνεται εκεί. Εμείς ελπίζουμε σε μια αλλαγή εικόνας της εθνικής μας ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά, δεν έχουμε άλλους αγώνες σε εξέλιξη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα Λιώσια να πούμε ότι η Γεωργία κάνει ένα σερί 6-0 με 6 πόντους εγγέλια. Με 6 πόντους του εγγέλια και μετατρέπει το 83-88 σε 89-88-1 και 47 πριν το τέλος. Ο Μπριθουέλα κάνει λάθος και λέει υπάρχει challenge από πλευράς των Ισπανών. Πάμε στα Λιώσια, ελπίζοντας ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
1: Διαδοχικά του καιρό που τα θέλει να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι είναι εκτελέσει από μακριά ο Μήτρου Λόγκ. Είναι τρεις παραλλαγές σε ένα σύστημα, σε συστήματα μάλλον, τα οποία θέλουν πολύ καλή κυκλοφορία.
2: Για να δούμε λοιπόν την κυκλοφορία της μπάλας αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η Ελλάδα ξεκινάει με τον Μήτρου Λόγκ, τον Μωραΐτη, τον Καναναμπόπουλο, τον Κουζέλογλου και τον Παπανικολάου. Η Πορτογαλία με τον Μοντέιρο, τον Βεντούρα, τον Βίλιαμς, εδώ είναι ο Βασίλης Πανούλης. Μετά από αρκετή ώρα τον αρχηγό, τον Κεϊρός και τον Μπρίτο. Μια απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού. Εδώ είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Βρισκόμαστε στην κατάμεστη Σάνελ Αρένα και θα είναι κρίμα όλος αυτός ο κόσμος μαζί με τους πολλούς που βλέπουν από την Αθένα να στεναχωρηθούν στο τέλος, όπως φυσικά και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας και η ελληνική εθνική ομάδα. Εδώ υπάρχει κακό κοντρόλ από τον Παπα-Νικολάου. 23-28, ένα λάθος για την ελληνική ομάδα η οποία έχει 7 με αυτό του αρχηγού. Ο αρχηγός μέχρι στιγμής έχει μείνει στο 0 με 0-3 εντός παιδιάς, 0-2-0-1. Βεντούρα κρατάει μπάλα, Βεντούρα πάσα στο Μοντέιρο, Χαντόφ, Βεντούρα, το τζαμσούτ από μακριά, στο Χι, έχει το Μήτρου και μαζεύει το rebound. Ο Ελληνοκαναδός κατεβάζει. Και αυτός με τη σειρά του για τον Μωραΐτη. Προσπίση του Παπα-Νικολάου, Καραμπόπουλος. Μωραΐτη σε καλή για αυτό θέση, όχι. Μαζεύει ο Μπρίτο. Είναι τα ποσοστά μας πια στα τρίποντα 11,76%. 2 στα 17, εδώ είναι ο Μπρίτο. Η αστοχία συνεχίζεται. Θέλει η Ελλάδα, θέλει οπωσδήποτε χρειάζεται να ανεβάσει το ποσοστό της. Βεντούρα με Μήτρου Λόγκ μπροστά του. Από τα σκρίνω ο Βίλιαμς. Βίλιαμς με ψηλό τον παίζει στα πόδια, λογικό. Βίλιαμς στάρει αστοχή. Και η Ρος, πιο μαχητικός, πανέξυπνα, ο Χαναμπόπουλος, άλλωστε έχει ένα πολύ ψηλό βασικό εκεί που κλέβει εδώ την μπάλα Βεντούρα του Μωραΐτη. Δύο λάθη στο δεύτερο ημίχρονο, Βεντούρα. Βίλιαμς με τον Μωραΐτη, Βίλιαμς, αστοχή και φάουλ. Ξεκινάμε όπως τελειώσαμε. Δηλαδή 89 δευτερόλεπτα κακού μπάσκετ από την ελληνική ομάδα. Και τον Μάριο Γκόμες. Η πρώτη φάση με τον Τραβόντε Βίλιαμς. Εδώ βλέπετε τον Αμερικανό από την Αλάσκα. Πολύ το γραφημένος Πορτογάλος. Σουτάρει ευστοχή. Ο Βίλιαμς που έχει 22 πόντους μέσα σε αυτά τα παιχνίδια και είναι ο μόνος μαζί με τον Μπρίτο που είναι διψήφιοι. Ο Λισμπόα είναι στο 9. Αυτή έτσι κι αλλιώς είναι η επιθετική μοχλή αυτής της ομάδας. Αλλά δεν μιλάμε για κανένα μεγαθύριο. Και πάντως δεν έκανε κακή πορεία στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση και μιλάω για το Ευρωμπάσκετ. Αυτός είναι ο Κεϊρός. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Κεϊρός, που εισαγωγίζεται στην Πόρτο από το 13. Βίλιαμς. Αστοχή. Ψηλά ο Κουζέλογλου. Εξασφαλίζει το αμυντικό. Ο Παπα-Νικολάου. Πρέπει κάπως να βγει μπροστά. Πρέπει κάπως να αρχίσει να ευστοχεί. Κουζέλογλου. Υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει φάουλ. Είμαστε άποντοι και στα πρώτα δύο λεπτά. Δεύτερο επιχρόνιο. Ευτυχώς που οι Πορτογάλοι είναι κακή επιθετικά ομάδα. Ο Παπα-Νικολάου σουτάρει. Θα μπορούσε και να μπει, ενώ ο Σπανούλης ζητάει challenge. Έχει κατοχή μπάλα, έχει χάσει την μπάλα. Για να δούμε σε επανάληψη. Παπαργολάου και ο Σπανούς λέει ότι η μπάλα ήταν κρατημένη στα δύο χέρια του Παπαργολάου, άρα ήταν προσπάθεια για σουτ. 2-4 είναι άλλη άποψη. Η μπάλα φτάνει στον Μητρουλόγκο. Μητρουλόγκο παίζει τα πόδια του ψηλό. Παπαργολάου έχει νέο σουτ 3 πόντων μέσα. Επιτέλους 26-29. Ένα τρίποντο. 3 στα 18, 16,67%. Williams. Μοντέιρο, Βεντούρα, Σπανούλης θέλει να πει να παίξει, Βεντούρα, το Μητρουλό και το σφύριγμα. Με καθυστέρηση είναι αλήθεια. Εννοείται ότι υπάρχουν αφιλεγόμενα σφυρίγματα, αλλά βλέπετε ότι ο διοκτής δεν έχει κινηθεί. Εδώ το σούτ του Παπαργολάου, αλλά άλλη ιστορία των διαιτητών και άλλη δικιά μας απόδοση. Μην τα σχέουμε αυτά τα δύο. Για τον Μητρουλόγκ είναι το τρίτο φάουλ, άλλο ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε και πολλούς που σήμερα να μπορούμε να πούμε πάνω στο καλάθι. Και ο Μητρουλόγκ έχει μείνει μόλις στους δύο. Βεντούρα. Την μπάλα φυλάει στο εσωτερικό της Στεφάνης. Εδώ είναι ο Μάιο Γκόμες, που εκτός Αγγόλας στην Πορτογαλία έχει φτάσει προπονητής επαγγελματίας μόνο στην εθνική ομάδα. Άστοχος ο Βεντούρα. Το 26-30 παραμένει. Συνεχίζουμε να υπολοιπόμαστε του σκόρου. Αντώ στην περιφέρεια. Μητρουλόγκ. Μωραήτης. Χαμηλά το φάουλ. Το δεύτερο της Πορτογαλίας 3 έχει η Ελλάδα. Λοιπόν, η Πορτογαλία με αυτά και με αυτά έχει 10 στις 13 βολές. Η Ελλάδα έχει 3 στις 5. Δεν έχουμε inside game καθόλου. Μητρουλόγκ. Παιχνίδι ψηλό δεν υφίσταται. Μητρουλόγκ. Έρχεται και διορθώνει την κατάσταση ο Κουζέλογλου για να αποκτήσουμε έστω και με αυτό το putback δίποντο παιχνίδι από τους ψηλούς. 28-30. Williams παίζει στη δύναμη τον αντιπαλό του, τον Μητρουλόγκ, και παρά την προσπάθεια του Παπαργολάου που ντουμπλάρει τον Αμερικανό με πορτογαλική υπηκότητα γίνεται 28-32. Χαραμπόπουλος. Μωραήτης. Παπαργολάου. Αναλαμπόπουλος. Φεύγει μπάλα από τα χέρια αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Κεϊρός. Εδώ είναι ο Βασίλης Αναλαμπόπουλος. Και εδώ είναι ο κορυφαίος της Πορτογαλίας, ο Williams. Εδώ σε επανάληψη χτυπάει την κλουζά ο τάμινα του Κεϊρός. Και στο παιχνίδι ο Λαρετζάκης. Κάνουμε, μπαίνει ζεστός. Παραφορά από το Μωραήτη. Η περιφερειακή μας είναι Μωραήτης Λαρετζάκης. Λαρετζάκης. Ο Ρεμπάου μπροστά του, στην αλλαγή ο ψηλός. Έρχεται ο Μωραήτης, Αραλαμπόπουλος. Turnaround jumper, δύσκολο σουτ μέσα, πολύ ωραίο σουτ. Ωραία προσπάθεια. Χειροκροτήματα μετά από ώρα από τον κόσμο που έχει γεμίσει σαν αρένα και θέλει να πανηγυρίσει σήμερα μια νίκη. Βεντούρα. Williams από τα screen, τον κυνηγάει ο Λαρετζάκης. Williams. Υπάρχει φάουλ, δύο βολές στον Χαραλαμπόπουλο. Εδώ είναι ο τραβόν του Williams. Και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πλέον έχουμε πρόβλημα και στα φάουλ. Τρίτο και του Χαραλαμπόπουλου. Τρία ο Χαραλαμπόπουλος, τρία ο Μητρουλόγκ. Αρκετή με δύο. Τρία έχει ο Ρελβάου για την Πορτογαλία και τέσσερα ο Κεϊρός. Στον πάγκο ο Μοντέιρο. Ο Αβεντούρα παίρνει φάσεις. Παίρνει αποφάσεις. Εδώ είναι ο Σπανούλης. Μέσα 32-33 για τον Williams. Εδώ βλέπετε τις παίκτες της Πορτογαλίας. Ο Σαν δεξιά που έπαιξε λίγο στο πρώτο ημίχρονο. 30-34. Δεν μπορούμε να περάσουμε μπροστά. Μποράκης. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Παπανικολάου, αστοχή. Εκεί ποιος, μόνο Βεντούρα. Δεν αλλάζει κάτι. Βεντούρα χαμηλά, η λόμπα για τον Williams, πανέξυπνα. Το σύντριο πόντων, η πάσα ήταν το κι κάτω εξαιρετικό στον Βλάτι Σαββόισλο. Μποραίτης, Κουζέλογλου, Παπανικολάου, Μποραίτης, Χορευάχη πάνω του. Χαραλαμπόπουλος σηκώνεται για τρεις, αστοχή, τα μπλοκάω του λιγούν σωστά για τους Πορτογάλους και ο Williams. Βλέπετε πόσο όμορφα απέφυγε την παγίδα. Και άλλο ένα καλάθι, να πούμε ότι οριστικά και αμετάκτητα κρίθηκε το παιχνίδι στην Τυφλίδα. Λοιπόν, Γεωργία, Ισπανία 91-89, καθόλου καλό για μας αυτό. Η Γεωργία κάνει ακόμα πιο υποχρεωτική τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Το Ελλάδα-Πορτογαλία. Σας είπα, μόλις τώρα τέλειωσε το παιχνίδι. Με δύο πόντους κέρδισε η Γεωργία την Ισπανία. Και στην παράταση. Και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Λοιπόν, 4-52, Τολιόπουλος. Πανούλης συνεχώς κάνει αλλαγές, προσπαθούν να βρει αυτό το momentum, τη δυναμική, την αλλαγή. Γι' αυτό έβαλε και τον Τζαλμπούρη. Ωραία στον Παρκολάου. Δύσκολη προσπάθεια, δεν υπάρχει φάρα από τον Βάου. Κοιτάει τον διετή ο Παρκολάου. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας φταίει το ότι χάνουμε 7 πόσους διετσία, αλλά είναι κακή η διετσία, όπως κακοί είμαστε κι εμείς. Williams. Το σκύμπρο Ελβάου δημιουργεί διάδρομο προσωρινό για τη Spy. Τη συνεργασία ο Χαλαμπόπουλος. Williams πετάει την μπάλα ψηλά. 30-39 στο σύνε 9 η Πορτογαλία για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αρχίζουν και σκουραίνουν τα πράγματα. Όχι γιατί είναι μόνο στο σύνε 9 η Πορτογαλία, ούτε γιατί μένουν 14 λεπτά. Αλλά γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να βρει ρυθμό, δεν μπορεί να βρει momentum. Εδώ Τσαλγούρης χάνει άλλη ούπε εξ επαφής. Μπρίτο 30-41. Γίνονται εκπληκτικά πράγματα.

0: Pass.
1: Για να ακούσουμε. Υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος. Και η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν παίζει καλά, δεδομένο. Είμαστε πίσω 10 πόντους, δεδομένο. Τρίτο δεδομένο, η Γεωργία κέρδισε στην παράταση με 2 πόντους στην Ισπανία. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να γυρίσουν τα δεδομένα του αγώνα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς, η ελληνική ομάδα. Κώστα.
2: Επειδή βλέπατε ενδεχομένως τα πλάνα, τις οδηγίες στο πινακάκι, εγώ θα σας πω όμως τη φράση με την οποία υποδέχθηκε τους παίκτες Σπανούλης. Παίζουμε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, παίξτε επιτέλους. Και έκανε ιδιαίτερες παρατηρήσεις για την άμυνα και για το κάρφωμα που χάθηκε το αλεϊκού του Σαλβούρη, με την έννοια ότι πρέπει να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένο.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο άγχος, μεγάλο στρες και μεγάλη ψυχολογική επιβάρηση. Είναι πειρά, παιδιά. Εδώ είναι ο Λαριτζάκης. Μήτρο Λόγκ για 3. Επιτέλους, 33-41. Για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μαζεύουμε το σκορ. Γιατί το πιστεύω αυτό που λέω, δεν είναι ακριβώς σημαντικό το παιδί αυτό. Και γενικότερα, ομάδας, όπως και να παίζεις αυτό, είναι μέσα στην επιχείρηση. Πιστεύω ακράδαντα αυτό. Πρέπει να φύγει το άγχος από πάνω τους. Ομάδας, όπως και να παίζεις αυτό, είναι μέσα στην επιχείρηση. Πιστεύω ακράδαντα αυτό. Πρέπει να φύγει το άγχος από πάνω τους.

0: Πόροβης, χρόνος, στάρι, ευστοχή, 35-46, παίζουν χωρίς άγχος οι Πορτογάλοι. Ξανά για δεύτερη φορά στο συν-11. Μίτρου Λόγκ, το Φετζάου, το χειψηλά ψηλός. Παπα-Νικολάου, προσποίηση, Παπα-Νικολάου. Eurostep, Τολιόπουλος, γωνία, Τολιόπουλος μέσα, 38-46. Είπαμε, για να αρχίσουμε να μαζεύουμε τη διαφορά. Η Ελλάδα έχει πετύχει 3 συνεχόμενα καλάθια σε 3 επιθέσεις. Δεν το έχει κάνει σε καμιά άλλη στιγμή του αγώνα αυτό. Απλώς πρέπει τώρα να προσέξουμε την δυνάμει απέναντι στους Πορτογάλους που έχουν πάρει θάρρος. Είναι δικαίως. Βρίτο. 3 πόντων και φάουλ. Σπανούλης φωνάζει στον Μίτρου Λόγκ. Εδώ. Και ενώ φάνηκε πως διορθώσαμε την επίθεση με 3 επιθέσεις εύστοχες, έχουμε χαλάσει την άμυνα. 38-49, εδώ είναι ο Μάριο Γκόμες. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
1: Ο Σπανούλης ζητάει να μην μετρήσει το καλάθι, γιατί έγινε πρώτα το φάουλ και έγινε challenge τώρα από τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Γι' αυτό οι διαιτητές πάνε στο ARS.
0: 38-49 για την Ελλάδα, στους 8 ο Τολιόπουλος, στους 6 ο Κουζέλογλου, στους 5 ο Μίτρου Λόγκ, στους 5 ο Λαριτζάκης. Ενώ για την Πορτογαλία, στους 10 ο Μπρίτος, στους 9 ο Βόιτσο, στους 12 ο Γουίλιαμς, στους 7 ο Λισμπόα. Η φάση για την οποία έκανε τσάλες ο Σπανούλης. Περιμένουμε. Πρέπει να κρατήσει τα θετικά στοιχεία της επίθεσης η ελληνική ομάδα και να διορθώσει την άμυνα, που τουλάχιστον η άμυνα ήταν η σταθερά στο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εδώ η επόμενη φάση με τον Ελλάδα Μητρόπου, να προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του και να δούμε τι είναι την ηγορία των διαιτητών. Εδώ ο διαιτητής. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη.
1: Ναι, νομίζω ότι και ένας αδαΐστα το είχε καταλάβει αυτό με τα replay και άργησαν να το σφυρίξουν. Ήταν πρώτα το φάουλ και δεν είχε φύγει μπάλα από τα χέρια του παίκτη της Πορτογαλίας, οπότε δεν μετράει το τρίποντο.
0: Λοιπόν, 38-46. Για να δούμε από εδώ και πέρα. Σπανούλης οξυδερκής δίπλα στη φάση έκανε το challenge. Και στην εξίσωση αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος μετά το μούδιασμα των τριών πρώτων εκπαιδεύτων. Θέλουμε να καθαρίζει για το τρίτο να τελειώσει. Τολιόπουλος για τρεις. Τολιόπουλος αστοχή. Παπα-Νικολάου βάζει χέρι για την επιτρέψιμο. Πρώτη άστοχη επίθεση μετά από τρεις εύστοχες και περνάει μπάλα από τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης και ο Τολιόπουλος έχουν χάσει πολλές προσωπικές μάχες στα πόδια. Έχουν εμφανιστεί με κουρασμένα πόδια οι παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν παίξει πολύ περισσότερα παιχνίδια από τους Πορτογάλους. Ζωνε Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Κρατιέται. Αντέχει τους κραδασμούς και ευστοχή για το 40-48. Λισμπόα. Βόιτσο. Λισμπόα. Ξεφεύγει και αυτός, βλέπετε. Κερδίζουν όλες τις προσωπικές μονομαχίες οι Πορτογάλοι περιφερειακοί. 45 και αυτήν την οδηγία του Γκόμες να πηγαίνουν στην απομόνωση και στο 1-1-2-1. Μάζεται τον Κουζέλογλου. Τολιόπουλος, το σκύρι από τον Ζαμπούρη. Τολιόπουλος, κατά την μπάλα. Έχει τον Τσαλμπούρη και αυτή τη φορά καρφώνει που ήταν κάρβωμα από τον Γιώργο Τσαλμπούρη και αμέσως ανακαλεί τον Κουζέλογλου που ήταν έτοιμος να το βάλει ο Σπανούλης. Είναι έτσι, Κώστα.
1: Είχε δηλώσει την αλλαγή, αλλά την πήρε πίσω.
0: Γιατί έχουμε το καλάθι ψυχολογίας από τον Ζαμπούρη. 42-50 είναι η τέταρτη φορά που μειώνουμε στους 8. Τώρα χρειάζεται η εθνική ομάδα μια καλή άμυνα και μια καλή επίθεση για να αρχίσει να μπαίνει η πίεση του σκορ και της μείωσης διαφοράς Πορτογάλους. Δεν είναι άλλωστε η πιο εμπειρή ομάδα του κόσμου πάνω σε αυτό, αλλά αυτό προϋποθέτει τώρα μεγάλα πράγματα από εμάς. Λοιπόν, από 5 φάουλ κάθε ομάδα, άρα στην αρχή της ανθρωπίας, είναι άστοχη η πρώτη φόλη. Άλλη μια καλή είδηση, η Λισμπόα, όπου είσαι αστοχή. Μία στις τρεις. Δεν Γκόμες. Ήταν τεχνική ποινή από τη διαματρία του Τολιόπουλου.

Λισπούα, δεν βάζει την παράγεια στο κόκκινο. Τον Γιώργο Λισπάνο. Λισπούα είναι πολύ εκπληκτικός. Εδώ βλέπετε τις pocket pass στο ψηλό, ξανά Λισπούα, πάλι μπορεί ο Τολιόπουλος και πάλι ξεχύει ο Λισπούα. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δεν βγαίνει το μαρκάρισμα του Τολιόπουλου στο Λισπούα. 42-53. Τρίτη φορά στο σύν 11 η Πορτογάλη. Μπορείς να το πει. Δεν πιστεύει. Τολιόπουλος, σάρι για 3. Ούτε τώρα, κλέβει την μπάλα ο Μπρίτο, ψηλά. Μπρίτο μπερδεύεται, σουτάρει, αστοχή ευτυχώς. Τέλος δεκαλέπτου. Ελλάδα-Πορτογαλία 42-53 και πάμε σε Grand Final. Πάμε σε μια...

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.